0: Αυτό το cool. Το yes. Escalive Remix. Escalive Remix. These hits never stop. Ζάκη Λαβρατσάμις, najlepszy mix and hit of Natchez.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać to